0: 90,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
2: After hours.

92,6. After hours. After hours. After hours.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Condiments, costs, unfamiliar faces.
0: Best. 92,6.
2: We. Eight changes.
0: The music.
2: Underway.

0: 92,6.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: 101,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Best 92,6. Something in a sound. We the music.
2: Rabbit hole.
3: Yeah.
2: Plastic soul.
3: Yeah.
2: Rabbit hole.
3: Yeah.
2: Rabbit hole.
3: Yeah.

0: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Γκόρντο στο Bolivar Beach Club. Σάββατο 22 Αυγούστου, ένας από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας house σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Γκόρντο, Σάββατο 22 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
6: You know the time has come to grab a picnic cane and dance around like a fool like a twain.
7: Best 92,6.
8: We the music.

0: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Feel it in your soul.
3: Best 92.6. We the music.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
6: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
7: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Η ώρα είναι 12.

0: 90,6.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. A broken heart was just a song to be sung.
7: When I was young, magic was everywhere.

0: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
1: Best. 92,6.
2: Good cry.
0: Your best will become better than it used to be.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Gordos στο Bolivar Beach Club. Σάββατο 22 Αυγούστου, ένας από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας house σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Gordo, Σάββατο 22 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: 2,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. 2,6.

0: Best 92,6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: 90,6.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: If all the people that took Advil, you know, the people that I know that have taken Advil, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
0: Best.
5: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: The music.

0: 90,6.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Best 92,6.
4: Just breathe. Breathe.

of life.

0: Ο Γκόρντος στο Bolivar Beach Club. Σάββατο 22 Αυγούστου, ένας από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας house σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Γκόρντο, Σάββατο 22 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Best.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. 92,6.

0: never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby. Where the action is.
1: Best 92,6.
2: Don't catch me, I'm falling.
3: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: 90,6.
1: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Boulevard Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: Κουιβάγκο Πικάμ.
1: 92,6.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Best 92,6.
3: Ue karamo kanjirareru.
4: Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires.

Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Best 92,6. We the music.

0: 92,6.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Γκόρντο στο Bolivar Beach Club. Σάββατο 22 Αυγούστου, ένας από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας house σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Γκόρντο, Σάββατο 22 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
3: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Boulevard Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα, γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Boulevard Beach Club, εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
1: We the music.

0: 92,6.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και

0: Best 92,6. We the music. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Γκόρντο στο Bolivar Beach Club. Σάββατο 22 Αυγούστου, ένας από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας house σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Γκόρντο, Σάββατο 22 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

0: 92,6.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Music.

Close your eyes. The sky calls to us. We are all connected.

0: choose music.
1: Ο θρύλος της Progressive House, John Dickwitt, επιστρέφει στο Bolivar Beach Club, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μαζί με τον Steph, για μια νύχτα γεμάτη διαχρονικούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα. John Dickwitt, Παρασκευή 21 Αυγούστου, Bolivar Beach Club, εισιτήρια στο more.com.
0: Choose music.

0: 92,6.
1: Je vous allume.
2: After Hours.

92,6. After hours.